Κάτσε και μανούν τα μένα γέρε τα που λέγω τζάνο νουέλα τα ρε. Πιτίνα, ηλό μου τσάτσο, αλλο τόρμερίνα, μη σκυνείς. Μη μητώ παρά ελ μάρτες, παρά να κουτσί πάντα λα κάσα δε Φερμίν. Όχι, αηλό κουτσί πάντα υπορ κίνσε. Ελ μάρτε, αηπορ βελέν. Ella me ha coincidido con un amigo fiscal. Bueno, un abrazo a un amigo fiscal que viene de Pedro Juan Caballero, de visita acá al norte del país.